0: Ήτανης καζάτσου, μάνα πουζάιτσου, μάνα ζουζανίτσου, καϊ κακάμπα ράδιο θέτα ούνο μικάμ.
1: 9 y 15 minutos.

0: mikuna.
1: Κάτι γρουραϊτά άμα σα κίτσο. Έτσι ο 739 νυν. Τσασνακά χπιπή. Νιουκάντσι νιάου παλιά για κουνάκα. Μου είσαι στα καζονάπα γράντι κάπινιερ κακουνάμι. Παϊκουνά παξούγκοπικά. Έχει το μοντιγράνα γιουέιζα μη κάρκα. Η μάτα ρουρατσούν τη διόσκα και κινητά κακαϊάρκα. Κάνω αν διόσκο σκάτσο σου κάτι γρουραϊτά. Μένε στερεγκάτσο αστά ον κρίνα. Το κουικούνα μη νιουκάντσι Χριστό αν μπορεί να πικά. Σου κάτι γρουραϊτά τσαρίντσι. Τσαϊπι γουινιάρι γρουνα κουνάκα. Μου σου γιακούνα κασκατά μη κρίντσι. Μα η πιτσάρι και κίνπα χαουθή πήγα κάγκη, η ματατσάρι και ράτο απακούγκη. Συνάπης διούς παγνιάν πιγουνιακούς πακά, το κουιπάτσα μη σου κάτι γρουραίμαν μπορεί να κάγκη. Ας επιντρίς πα διούς παγμαν τη γράνα, σου χτεχ κρυχκουνάουαν τα ανταρίνα, βίβλια τα ριζάνα, ας τάουαν Χεσούς τα ρεχθίνα, βαουτιζαρίνα, σου ηγλέσια πι μέμπρο του κούνα, συναζάτης τσαίπι θυρβινά τα καζαρίνα, διούς τα μανιάνα, Κουσκίτα διος μονάς κασίνα απάνα, μανακάς πακά, καμπαχ τραβάχου πι Χεσούς μάντα ουίζα να τσάρι, και κιν παχ κάτι